0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Οφθαλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Οφθαλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λαϊμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 95,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτρι Ζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων,

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρωτοσυγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: τώρα πάμε να θυμηθούμε κάποιες παλιές μου μεγάλες επιτυχίες.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νότιο-δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας να τη ζούμε τώρα περιληπτικά. 40 χρόνια μετά, η συλλογική μνήμη και η επιστημονική γνώση και ανθεκτικότητα είναι το θέμα της μεγάλης επιστημονικής εσπερίδας που πραγματοποιείται το Σάββατο το απόγευμα για τους σεισμούς στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Την Κυριακή μάλιστα, 40 χρόνια μετά, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας θα τηρηθεί ένας λεπτουσιγή για τα θύματα του φωνικού σεισμού της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986. Οι εκδηλώσεις φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές και εξακτηνώνουν το πνεύμα της Καλαμάτας που αναγεννήθηκε και διασώθηκε και με τη βοήθεια των ομογενών αλλά και τη βοήθεια τότε της πολιτείας προκειμένου να έρθει στα πόδια της. Οι μνήμες επιστρέφουν για μία ακόμη φορά. Ένα σημαντικό αφιέρωμα έχει προγραμματίσει και η εκπομπή μας με ένα σπάνιο τραγούδι στο πρωινό δρομολόγιο 8 με 9. Στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, στο βιοτεχνικό πάρκο της Καλαμάτας τελικά με καταστάθηκε το Δημοτικό Φαρμακείο της Καλαμάτας. Θα εξυπηρετεί τους πολίτες της περιοχής. Έγινε αγιασμός για τη λειτουργία της δομής. Εξάλλου, αγιασμό έχουμε και σήμερα με τα σχολεία, καθώς το πρώτο κουδούνι ηχεί, ενώ ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας, που χθες διαμαρτυρήθηκε μαζί με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων της Καλαμάτας και ευρύτερων περιχώρων, μίλησε για κενά πάνω από 100 που υπάρχουν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Ωστόσο, είχε προηγηθεί και μια συνάντηση του Δημάρχου Καλαμάτας με διευθυντές σχολείων για τα συνεργεία καθαριότητας και άμεσες παρεμβάσεις στα σχολικά συγκροτήματα της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει να τονίσουμε ότι βέβαια ελπίζουμε να καλυφθούν οποιασδήποτε κενές θέσεις υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ένα θέμα το οποίο φυσικά προκαλεί, αν με τι άλλο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να δούμε τώρα και άλλους σημαντικότατους τίτλους ειδήσεων. Σημαντική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για θέματα που αφορούν την περιοχή. Τα προβλήματα στα γήπεδα, τα αντιπλημμυρικά κυριάρχησαν, ενώ η Κυπαρισία γιορτάζει από τις 12 ως τις 16 Σεπτεμβρίου και με διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις των Ιερών Ευαγγελίστριας Κυπαρισίας την Κυριακή και τη Δευτέρα, την εορτή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πρόκειται μάλιστα για μια από τις αρχαιότερες γιορτές στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα υπάρχουν και σημαντικές αναφορές για θέματα της περιοχής και για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θεωρούνται σοβαρά. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και ενημερώσεις στις 8 με 9 κοντά σας, δυνατά και καθαρά, με πολλά ρεπορτάζ στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψι μου, λέγε. Τι θες?
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ψηλά το κεφάλι, να μην το βάζετε κάτω. Καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες, μαζί με το kalamata.gr και parisianews.com και peloponnesolife.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες. Εδώ, όπως πάντοτε, στο ξεκίνημα και της εβδομάδας, 14 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και η γενέτειρά μου, η Παρισία, που είμαστε στη γιορτή, σε αυτή τη μεγάλη παντρεφιλιακή γιορτή ψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που πρέπει να μας φυλά από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Σήμερα βέβαια θα ασχοληθούμε και με, ακούσαμε τον αγιασμό από τα σχολεία, ακούσουμε και ένα απόσπασμα στο δεύτερο μέρος και φυσικά το ηχητικό που έχουμε για τα 40 χρόνια που έκλεισαν από τους σεισμούς της Καλαμάτας την αποφράδα εκείνη η μέρα, της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986.

Λοιπόν, δύσκολος ο χειμώνας προβλέπεται ιδίως για τις βόρειες περιοχές της χώρας. Δεν πιονότια κάπως καλύτερα. Όμως ο χειμώνας θα είναι τσουχτερός και για τις τσέπες των Ελλήνων και εδώ στην Πελοπόννησο. Οι Έλληνες σύμφωνα με τα στοιχεία κόβουν από παντού. Στο δύσκολο χειμώνα φαίνεται να έρχεται και η περιφερειά μας και η Πελοπόννησο, καθώς η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας και των καυσίμων πιέζει τα νοικοκυριά και βιομηχανίας. Οι αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου και πετρελαίου επιβαρύνουν όλους τους λογαριασμούς. Οι Έλληνες, ακούστε, κόβουν ακόμα και από δαπάνες υγείας. 8 στους 10 Έλληνες πραγματικά ανησυχούν. Ανησυχούν και για τα καύσιμα. Το δίζελ πάνω από τα 2 ευρώ βάζει φωτιά στο κόστος. Με τα πορτοφόλια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αυτοί που έχουν αυτοκίνητο και κινούνται, κάποιοι έχουν μόνο μηχανάκι για να κινηθούν. Και βέβαια έχουμε και τους φοιτητές που υποδέχεται η Καλαμάτα, υποδέχεται η Σπάρτη, καλημέρα Σπάρτη, η Τρίπολη και η Πάτρα. Οι φοιτητικές κατοικίες είναι εκτός ελέγχου τα ενίκια. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αυξήσεις ξεπερνούν και το 164%. Εδώ όχι οι φοιτητές δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν, δεν βρίσκει κανείς σπίτι. Στο τέλος θα κοιμούνται στα παγκάκια.

Θα πάμε και σε περιφερειακά θέματα που αφορούν και την Πελοπόννησο, γιατί έχουμε και από εδώ κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις, ανησυχητικά κάποια πράγματα, πέρα από το θέμα με τις ανεμογεννήτριες. Η Πελοπόννησο θα πανά λιγότερα από 0,5% του ΑΕΠ, το καθάριση προϊόντος, στην έρευνα. Η Πελοπόννησος στην ουρά της Ευρώπης, την ίδια ώρα που έχουμε και πανεπιστήμια για έρευνα και τεχνολογία και καινοτομία, δεν δαπανά. Η Πελοπόννησος βέβαια κερδίζει έδαφος στο δορυφορικό ίντερνετ λόγω του ανάγλυφου του εδάφους στις ορεινές περιοχές. Και η Πελοπόννησος, όπως σας είπα, μπαίνει στο χειμώνα με την ακριβότερη θέρμανση από ποτέ, όπως σας είπα πριν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την περιοχή μας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου τώρα είπε ότι θα βοηθήσει το Δήμο Καλαμάτας, μιλά με το Δήμο για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας, για τη φοιτητική στέγη που σας είπα πριν και αξιοποίηση του λιμανιού της Καλαμάτας. Ωραία ακούγονται όλα αυτά, το θέμα είναι να υλοποιηθούν και στην πράξη.

Και για τα 40 χρόνια, ας μόνο έχουμε και μαρτυρίες των πυροσβεστών, θα ακούσουμε πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Χθες στην πολυκατοικία που καταρρεύσε στην οδό Αριστιδού, ο Δήμος φύτεψε δέντρα, αϊθαλή δέντρα, εκεί που κατέρευσε η πολυκατοικία Σωματό 86. Κατά άλλα, ο Δήμος Καλαμάτας έκανε παρεμβάσεις σε σχολεία κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Τα ανακοίνωσε τι έκανε. Εντάξει, βέβαια οι βελτιώσεις χρειάζονται ακόμα. Και παράταση πήρε ως το Δεκέμβριο η ολοκλήρωση του υπαίθριου πάρκου Ελιάς στην Καλαμάτα. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά για την περιοχή. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερο πράσινο, περισσότερο ίσκιο για το καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ερώτηση για το ειδικό σχολείο Καλαμάτας να προχωρήσει επαναδημοπράτηση του έργου στην περιφέρεια, ζητά ο κύριος Μάκαρης. Τα ειδικά σχολεία να μην τα αφήσω, μα και στα φιλιατρά. Καλημέρα και εκεί στα φιλιατρά και κινδύνω το δικό τους ξεχωριστό αγώνα στην τριφυλία.

Μέσα όλα αυτά είχαμε και τη τραγωδία των δύο πιλότων από το Phantom. Μια μεγάλη τραγωδία. Από τον πύργο και την Πάτρα οι πιλότοι του Phantom. Κάποιοι είχαν και παιδιά, και πολύ μικρά παιδιά. Και προσκλητήρια βάφτισης που δεν φτάνουν ποτέ. Πραγματικά, εν καιρό ειρήνης, έχουμε χάσει φέτος πόσους πιλότους. Απλώς το αναφέρουμε. Λοιπόν, τώρα μικρές κατοικίες, μεγάλες τιμές, φωτιά τα ενίκια με αύξηση κοντά στο 5%, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ακριβή ενοικίαση και το σπίτι μου 2 έρχεται, λέει το πρόγραμμα. Κάποιοι μπορούν να προλάβουν, αλλά κάποιοι όχι. Και για τους ανέργους, θα πούμε και στο τέλος της εκπομπής για τους ανέργους. Στο 15% φτάνει η ανεργία στους νέους 15-29 ετών. Η καταγεγραμμένη, γιατί επίσημη, είναι μεγαλύτερη και από ό,τι φαίνεται στην Πελοπόννησο. Πάνω από τους μισούς ανέργους χωρίς δουλειά παραμένουν για τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο. Και μετά μιλάμε μόνο για τα καταγεγραμμένα και όχι για την πραγματική ανεργία, που είναι φυσικά υψηλότερη.

0: ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.
1: Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα λοιπόν, και οι πολιτικοί μας τη ζουν μέσα από τη δική τους γυάλα. Λοιπόν, εδώ είμαι και τοπικά θέματα. Στα τοπικά ζητήματα ξεκίνησα εργασίες για ασφαλτόστρωση στο τελευταίο τμήμα του δρόμου στην Καλαμάτα, κόμβος Φωτεινή μέχρι διασταύρωση προς Κηδρίας. Κατάλαβα αυξημένη κίνηση και στην κεντρική αγορά, αλλά και γενικότερα στην αγορά της Καλαμάτας, που δείχνει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και αγοραστικό, αφού η Καλαμάτα συγκεντρώνει και πλήθος επισκεπτών από ολόκληρη τη Μεσσηνία και γειτονικούς νομούς. Κατά τα άλλα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τη μεγάλη υπόθεση στη Στούπα Μεσσηνίας, όταν άγνωστοι δράστες ανατείναξαν ATM έξω από σούπερ μάρκετ, αφαιρώντας περίπου 200.000 ευρώ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, πρόβλημα με τα ασθενοφόρα υπάρχει στη Δυτική Μπάνη, παλιά τα ασθενοφόρα που έστειλαν, γιατί το ένα είναι στο συνεργείο. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Και τι να πούμε σε αυτή την Ελλάδα που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα.

και εδώ πάντοτε με το πρωινό μας δρομολόγιο, φίλοι και φίλες. Και ο μήνας έχει 9. Προχωράμε στο πρώτο δεκαήμερο, άντε να δροσίσει, γιατί οι βροχές χρειάζεται όχι μόνο τα ελαιόδεντρα, αλλά τα αγροτικά προϊόντα. Θα δούμε τοπικά θέματα, αφού βέβαια ταινίσαμε και το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Απλώς να συμπληρώσω ότι τελικά οι πολιτικοί μας τσακώνονται για την οικονομία, γιατί σε αυτή τη χώρα λεφτόδεντρα, οι λεφτά υπάρχουν και δεν τα βάζουν και από τη τσέπη τους. Συνεχίζει δηλαδή το αθηνοκεντρικό κράτος, το κράτος των Αθηνών, να υπερασπίζεται μόνο τα τείχη της Αθήνας, γιατί από εκεί και πέρα δεν υπάρχει Ελλάδα. Για αυτούς έχουν ξεγράψει την Ελλάδα. Μιλάω και για κυβέρνηση και για αντιπολίτευση, παρά τις περιοδίες που γίνονται. Λοιπόν, ο πραγματικός μόχθος και ο ιδρώτας είναι εδώ στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί κάποιοι δεν έχουν βαρέσει ούτε ένσημα και είναι σε υπουργικές καρέκλες. Κάποιοι δεν έχουν σκάψει αξίνα να πάνε στο χωράφι, όπως κάνουν κάποιοι άνθρωποι που μου λένε εδώ, έχω βρει την ηρεμία μου, λέει, στο χτήμα μου. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικότητα. Και στην οικονομία βέβαια δίνουμε χάντες στους αγενείς για το 2027. Μιλάνε για το 27, δεν μιλάνε για και όλα τα μέτρα σε βάθος τετραετίας, όποιος και να μας έρθει. Βέβαια υπάρχει και το ρεύμα, υπάρχει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων, μεγάλο το θέμα. Το μόνο καλό είναι ότι ο έμφυα σε κάποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος. Μάλιστα η περιοχή της Βέργας Καλαμάτας μηδενίζεται ο φόρος, όπως επίσης και σε κάποιες άλλες περιοχές δυτικής Πελοποννήσου, αλλά δεν βλέπω άλλες περιοχές της Μεσσηνίας για τον έμφυα. Οι μη προνομίουχες περιοχές της Μεσσηνίας είναι εκτός.

Λοιπόν, και ακούσαμε τον Κουμπαρά, λέει για τη νέα γενιά. Βάζει λέει και το κράτος. Αμφιβάλλω αν αυτό το μέτρο τελικά υλοποιηθεί. Ήδη από ό,τι φαίνεται, πάσουν και υπάρχουν σημαντικά θέματα. Σε τοπικά ζητήματα έχουμε ένα καλό νέο, να λέμε και τα καλά. Μια ουσιαστική εξέλιξη για το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Μετά το ασθενοφόρο 50 ετίας ήταν 40 ετίας. Η αλλαγή ο κόσμος. Έστειλα άλλο ασθενοφόρο. Τέλος Σεπτεμβρίου θα έρθει καινούριο. Και βγήκε ο αρμόδιος υπουργός να λέει: δεν έχω τη τσάντα του Sport Billy. Το θυμόσαστε εμείς στη δεκαετία του 80, θυμόμαστε, για να βγάζουμε αρχικές λύσεις. Τι να πούμε. Σε αυτή τη χώρα και το θέμα της υγείας, ο κόσμος πληρώνει πανάκριβα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τώρα, ο Μανώλης Μάκαρης μίλησε για τις πλημμύρες Καλαμάτας πριν από 10 χρόνια, λέει. Οφείλουν στους ανθρώπους που χάθηκαν στην πόλη που βρήκε την Καλαμάτα αθωράκιση. Πρόσφατα, μάλιστα, καθαρίστηκε και η περιοχή του Νέδοντα. Τουλάχιστον να μην πλημμυρίσει η περιοχή. Και στο Πεταλίδι έγινε η προετοιμασία για τις εργασίες. Ετοιμάζονται μεγάλα έργα αντιδιαφορετικής προστασίας, 5,4 εκατομμύρια ευρώ, από την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Αυτό βέβαια πάρα πολύ θετικό, γιατί όπως είπαμε τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν προτεραιότητα. Ξαλοπάμε στο φθινόπωρο. Είμαστε φθινόπωρο.

Λοιπόν, φίλο στον αέρα, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο. Πάμε μια καλημέρα στους Δήμους, στην Πύλο. Καλημέρα στην Πύλο. Πρόταση χρηματοδότηση 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάζεται το παλιό γυμνάσιο να μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο. Να και κάτι πάρα πολύ θετικό. Στην Τριφυλία έχουμε έκτακτη συνεδρίαση. Αφορά την εμποροπανηγυρική παρουσία. Ξεκινά το πανηγύρι από αυτό το Σαββατοκύριακο από την εορτή ψεύσου τιμή Σταυρού. Από τα παλαιότερα ζώα πανήγυρια από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Τουρκοκρατίας, έργα αναπλάσεων πεζοδρόμου. Πάντως στην περιοχή το πανηγύρι γίνεται σε νέο χώρο από πέρσι και θα γίνει και φέτος. Δηλαδή το έχουν πάει πέρα στην παραλία εκεί προς τη Γιαννίτσενα που λέμε στη Δίσκο στην περιοχή. Στα Φιλιαδρά είχα μια πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Πλάτη. Καλημέρα στην Καναλοπού η Πλάτη. Γίνονται έρευνες για την περιοχή. Προσοχή, ισχύει αντιπυρική περίοδος ακόμα, οπότε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Προβλήματα επίσης με τα πεζοδρόμια στην Κυπαρισσία, πολλά από τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις. Σε κάποια πεζοδρόμια μπορεί να πέσεις κιόλας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, προσοχή με τα πεζοδρόμια και στην Κυπαρισσία, χρειάζονται ένα μεγάλο ρετουσάρισμα. Και τώρα δεν ξέρω να γελάσουμε, να κλάψουμε, καθώς επαναφέρονται οι εργασίες για επισκευή σχολικών κτηρίων στην πόλη της Κυπαρισσίας από τον αρμόδιο εργολάβο. Πήρε απόφαση η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή. Εντάξει, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα σχολεία. Και στα Φιλιατρέ είχαμε και μια φωτιά κοντά σε χώρο ένα κύκλο στο Κάφκα στο Βιλιατρόν, κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική, οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ προσοχή, ισχύει αντιπυρική περίοδος και φυσικά ισχύουν και τα πρόστιμα.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hot spot του ίντερνετ.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

Λοιπόν, και με μία καλημέρα, με καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να προσπαθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, δυνατά και καθαρά. Φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, σας έχω αφιερώμα για τους σεισμούς της Καλαμάτας, 40 χρόνια μετά. Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας από το freegr.gr, να σου πω, ακούσαμε για ένα διπλούμενο iPhone, καλαπανάκριβο, 2.500 λέει θα έχει, αλλά και νέο λειτουργικό σύστημα iOS 27, χωρίς όμως ελληνικά, στο Siri. Άλλα λόγια, φίλοι και φίλες, αυτά θα τα βλέπουμε να τα έχουν μόνο τα κινητά, τα έξυπνα, τα μεγάλα κινητά και τα ακριβά, τα βλέπετε ποιοι τα έχουν στα χέρια τους. Υπουργοί, βουλευτές, ξέρεις, αυτοί που πουλούν και ψωνίζουν και έξυπνα γυαλιά φοράνε. Λοιπόν, αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, λέει ο λαός μας. Τέλος πάντων, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026. Γιατί η Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Εθνάρχης, αν θέλαμε να το πάμε δεξιότερα, Κωνσταντίνος Καραμαλής, έλεγε ότι η Ελλάς είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Και όπως έλεγε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χρήστος Αρτζετάκης, είμαι θα έθνος ανάδελφων. Τα ξεχάσατε αυτά.

Βέβαια στην τεχνολογία να σου πω προσοχή στο online στοίχημα. Από το online στοίχημα το νόμιμο υπάρχει στη χώρα μας. Αλλά είναι επικίνδυνο για απώλειες εισοδήματος και περιουσίες που χάνονται δυστυχώς για μία ακόμη φορά. Τώρα είχαμε και απάτη, λέει, 40 εκατομμύρια ευρώ με επιστροφές φόρου, ερευνώνται 152 εταιρείες. Μεγάλο το θέμα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως σας είπα. Η κρίση στην εκπαίδευση σημαίνει μια χώρα χωρίς μέλλον. Πάλι πειραματισμοί με νέα βιβλία, αλλαγές και διαφορετικές τάσεις. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πούμε ότι τελικά σε αυτή τη χώρα πληρώνουμε ακριβά το μάρμαρο. Ο πληθωρισμός φωτιά σε φυσικό αέριο, ενίκιο και κρέας περισσότερο παραμένει και φυσικά για να δούμε τις εξελίξεις για μία ακόμη φορά στην τσέπη των καταναλωτών που αδειάζει.

Λοιπόν, βέβαια θα πάμε τώρα και στο μεγάλο αφιέρωμα για την 40 χρόνια από τους σεισμούς Καλαμάτας, όπου υπάρχει έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο μόνο εμείς παίζουμε εδώ στο πρωινό δρομολόγιο, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτές τις μνήμες. Πριν πάω όμως σε αυτό, να σας πω ότι το Χοντερμπόρι εισπράττει 7 φορές πάνω από ό,τι αξίζουν τα πράγματα και στην Πελοπόννησο αλλά και στη Μεσσηνία. Και Σαββατοκύριακο ξεκινά σταδιακά μέσα στο μήνα και το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στο αφιερώμά μας, το έχουμε έτοιμο τραγουδάκι. Είχε γραφτεί τότε. Είναι σπάνιο, μας το έστειλε 40 χρόνια πριν.

40 χρόνια πριν με σήμερα στη γενέτειρά μου στη Ρεφιλία, γιατί είχαμε το πανηγύρι του Σταυρού. Αλλά θα σου πω και αυτά που ζήσαμε. Λοιπόν, εκείνο το τραγικό βράδυ, και έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός, αυτό το τραγουδάκι είναι ιστορικό. Είναι σπάνιο, μας το είχε στείλει ο συνεργάτης της Μαρίσας Κόχ, Καλαμάτα 1986 λέγεται. Γραμμένο ειδικά για τις μους λίγες μέσα μετά. Θυμάμαι ότι ήταν 9 η ώρα να φύγει το τρένο Καλαμάτα και Παρισία Αθήνα, το οποίο έφτασε την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί πήγαινε σιγά σιγά λόγω των γεφυριών που υπάρχουν μεταξύ Κοπανάκη και Κάλο Νερού, όλα και τα λοιπά. Ένα τρένο που τελικά έφτασε πολύ αργά, ξημερώματα στην Παρισία για να φύγει. Ο κόσμος ήταν στο λιμάνι της Καλαμάτας για το καράβι. Εκείνο το καράβι που θέλαμε να συνδέσει την Καλαμάτα με την Κρήτη και τελικά να βάγισε. Να βάγισαν και οι μέτοχοι. Θυμόσαστε αυτό. Λοιπόν, και ευτυχώς που υπήρχε κόσμος εκεί και δεν είχαμε περισσότερα θύματα από την πολυκατοικία που έπεσε. Θυμάμαι όμως εκείνο το βράδυ, η Μπόρα θα περάσει, ήταν το τραγουδάκι που μετέδιδε η εκφωνήτρια, δεν ζει σήμερα η Εμιλία Μονάχου, από την Ηλία το μετέδιδε, από την Αμαλιάδα, για την Μπόρα που θα περάσει. Γιατί τότε δεν είχαν βγει τα FM, το 86, και ήταν το μόνο που θυμάμαι ήταν η ανακοίνωση του κύριου Πετροπουλάκη, δεν ήταν τότε ο νομάρχης Μασινίας,

0: Καλημέρα σας. Λέγομαι Βλαχοπουλιώτης Γεώργιος, υπηρέτησα στην πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας. Όταν έγινε ο σεισμός βρισκόμουν με τα παιδιά μου στην αρχή του πάρκου και τα πήγα στο σπίτι και στη συνέχεια πήγα στην υπηρεσία μου. Από την υπηρεσία ήρθα εδώ πέρα που είχε πέσει πολυκατοικία. Συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, τα μέσα που είχαμε ήταν μηδενικά. Είχε εγκλωβιστεί η οικογένεια ενός υποσμηναγού, λεγόταν Παπαδόπλος, ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή μας έδινε οδηγίες που είναι η γυναίκα του και τα παιδιά του, τα οποία βγήκαν νεκρά. Ξεψύχησε και ο υποσμηναγός και βγήκε ζωντανή, βγάλαμε ζωντανή τη γυναίκα του. Παράλληλα σε άλλη διάσωση που συμμετείχα, σε ένα άλλο διαμέρισμα πάλι που είχε πέσει, ήταν ένα κοριτσάκι 20 ημερών μέσα στην κούνια. Η γιαγιά σκοτωμένη από την πλάκα που είχε πέσει πάνω, την απεγκλωβίσαμε σκάβοντας με το κομπρεσέρι και το κοριτσάκι βγήκε ζωντανό.
1: Όταν φτάσατε εδώ στην Αριστείδου, τι αντιμετωπίζετε, η πρώτη εικόνα που θυμάστε ποια είναι?
0: Όλη πολυκατοικία τετραόροφη και είχε γίνει σαν ένα όροφο. Μία πλάκα ακουμπούσε στην άλλη. Αλλά και το μυστήριο της φύσης ήταν ότι σαλόνι και συναδέλφου μου θέλαμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα. Είχαμε ενίσχυση από Γάλλους Γερμανούς και είδαμε την τεχνολογία που είχαν τότε, μέχρι και σκυλιά είχαν και διάφορα διασωστικά εργαλεία τα οποία δεν τα είχαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε με τα χέρια. Με την ψυχή του Έλληνα, του πυροζέστη.
1: Αυτή η σεισμή, την Καλαμάτα την έκαναν καλύτερη? Πού τη θεωρείτε, η ανοικοδόμηση, η νοοτροπία τώρα ότι είμαστε πιο προετοιμασμένοι, πιο καλά κτίρια?
0: Ναι, φυσικά την κάνανε καλύτερη. Γιατί τότε ήταν πάλια τα κτίρια και πάθανε πολλές ζημιές, πολλά κτίρια.
1: Οπότε συμβουλεύεται να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση και σε σχολεία καθημερινά.
0: Γενικά, ιδίως στα σχολεία. Στα σχολεία. Και εγώ λέω ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει στο σπίτι, κάπου να υπάρχει σε ένα σημείο φάκος, νερό, σφυρίχτρα, γιατί τη σφυρίχτρα την πιάνει τα σκυλιά πιο καλύτερα, και παράλληλα να γίνεται και στο σπίτι ένα μάθημα. Όταν γίνει σεισμός δεν χρειάζεται πανικός και να πει ο καθένας που θα πάει κάτω από το τραπέζι εκεί σε διάφορα σημεία. Δηλαδή με να αρχίσουμε και κατεβαίνουμε, είμαστε στο δεύτερο όροφο και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πάντοτε προς τα επάνω, όχι προς τα κάτω. Γιατί τα διασωστικά συνεργεία θα μας βρουν πιο εύκολα.
1: Ευχαριστώ
0: προς
1: πολύ.
0: Το επάνω σημείο.
2: Λέγομαι Κοσμόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου. Ναι. Ήμουνα το γεγονός μας έδωκε δύναμη να συνεχίσουμε την πορεία μας μέχρι το 2000 τόσο για να υπηρετήσουμε 35 χρόνια. Λοιπόν, είμαι συνταξιούχος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Για τους πολίτες τι τους συμβουλεύετε να είναι έτοιμοι? Γιατί ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν προειδοποιεί και θα ξανάρθει.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Τότε παλέψαμε με πρωτόγνωρα μέσα. Με τσαπιά, με μυστριά, με δανάλιες. Δεν είχαμε κάτι που να μας βοηθήσει. Ούτε υποστηλώματα. Κινδυνεύαμε, όλοι κινδυνεύανε, οι πυροσβέστες κινδύνευσαν άπαντες. Η πλάκα να μας χτυπάει την πλάτη.
3: Με τον Νίκο μεταβήκαμε, όπως σας προείπε, στην οδό Κολοκοτρώνη και όλη τη νύχτα παλεύαμε για την απελευθέρωση των δύο κοριτσιών μαζί με άλλους συναδέλφους όπως ο Λιχρονόπουλο, τον Βλαχοπουλιώτη, τον Γεωργιάκο, τον στρατηγό από την Αθήνα που έγινε και μετέπειτα υπαρχηγός, τον διοικητή της πυροσβεστικής, τον Αλεβιζάκη, τον Νίκο. Όλο το βράδυ είμαστε εκεί προκειμένου να απελευθερωθούν τα δύο κορίτσια. Είμαστε οι τελευταίοι που κατεβήκαμε από την οδό Κολοκοτρώνη, ο Νίκος κρατώντας το φορείο, κατεβάζοντας την κυρία Μασουρίδη, και εγώ από πίσω κατεβάζοντας ένα κουνέλι, για να το πούμε και αυτό, που είχε ο πατέρας του Μασουρίδη απάνω στο σπίτι τους. Η εμπειρία είναι ότι να μην ξανασυμβεί πάλι τέτοιο πράγμα στη πόλη μας, για να μην έχουμε θύματα από σεισμό.
1: Ευχαριστώ.

όσο και αν εκτιμούν και την Ελλάδα, να δούμε και η πολιτική μας. Λοιπόν, στα δικά μας θέματα, να σας πω ότι 2,25 εκατομμύρια ευρώ δίνονται από την περιφέρεια για αποκατάσταση μνημείων από Θεομηνία σε Μεσσηνία και Τριφυλία. Τα προβλήματα παραμένουν και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Στα αγροτικά θέματα, να σας πω, μειωμένη στα μπέλια από τις αρχικές εκτιμήσεις η φετινή παραγωγή στα φυλλιών, αναταράξει για τις τιμές. Βέβαια, καλά που ότι φαίνεται πάει λίγο η σταφίδα. Πάντως ο τρίγος έχει ξεκινήσει σε Τριφυλία, Πηλία και σε άλλες περιοχές. Μέσα σε όλα αυτά, στην Πελοπόννησο είχαμε συναγερμό της πολιτικής προστασίας για πλημμύρες εν ώψη του χειμώνα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Στην Τριφυλία μια καλημέρα έγινε χαμός με οξυμένα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Αιτία, η λογοδοσία του Δήμου για τις άδικες αυξήσεις της ΔΕΙΑ Τριφυλίας στο νερό. Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις στα τιμολόγια νερού, ρώτησε επικεφαλής παράταξης η Κατερίνα Τσικάνου, ευθείες συμβολές και από τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ενοκριτήκαρε το Δήμο και για τα έργα πνοής που λείπουν στην ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα πράγματα και εδώ μιλούν από μόνα τους.

μακριά από την τρικυμία, αλλά την τρικυμία στην οικονομία δεν την κλειτώνουμε, λέει το τραγουδάκι, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πάμε στους αγιασμούς. Σήμερα έχουμε τα χρόνια πολλά στην Κυπαρισία, την παγκόσμια ύψηση του τιμίου Σταυρού και Ζωοποιού Σταυρού, μεγάλη θρησκευτική εκδήλωση στην Τριφυλία. Οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον Ιερό Ευαγγελισμό Θεοτόκο Ευαγγελίστριας. Να σας πω ότι χθες έγινε ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Σπερινός και στις 10.30 το πρωί ακολουθεί η τελετή ύψεως του Τιμίου Σταυρού, η τάνευση του Τιμίου Σταυρού στους κεντρικούς δρόμους της πόλης στην περιοχή Πανηγυρίστρας, πλήθος τοπικών αρχών και προσκυνητών στην περιοχή. Φυσικά είναι και οι πολιτικοί μας, γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές τώρα. Παράλληλα με το λατρευτικό πρόγραμμα, στην παραλία του Αϊλαγούδη διεξάγεται το καθιερωμένο, εκεί μεταφέρθηκε, παραδοσιακό πανηγύρι παλιό, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη τη Μεσσηνία και τους γύρω νομούς, όπως γινόταν και τα παλιότερα χρόνια.

Λοιπόν, χρωστάω και εδώ ρεπορτάζ τώρα για τους αγιασμούς στα σχολεία. Ξεκινήσει και το πρόγραμμα. Βέβαια είναι γεγονός ότι αρκετά σχολεία στη Μεσσηνία ανακαινίστηκαν και στην Τριφυλία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω και για τα ΕΠΑΛ, επαγγελματικά λύκεια, γιατί δίνουν διέξοδο στην αγορά εργασίας και με υψηλές αμοιβές. Και πάμε να ακούσουμε απόσπαρα από τον αγιασμό και στην περιοχή της Τριφυλίας που βρεθήκαμε, αλλά και από την ευρύτερη περιφέρεια. Επίσκεψη σχολείου της Καλαμάτας είχε κάνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με δέσμευση για τις σχολικές αρχές.

0: σταυρού του πολίτευμα. Των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Αξιότιμη κύριε λειτουργή όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αγαπητά μας παιδιά. Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα η ζωή επιβάλλει μεγάλο αγώνα. Όποιος θέλει να ζήσει, αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει. Πολύ έκτυπα φαίνεται αυτό στα κράτη. Υπερασπίζουν τον εαυτό τους αποτελεσματικά και ακμάζουν τα κράτη εκείνα που έχουν την ικανότητα. Η ικανότητα συνίσταται στο να έχουν τους ειδικούς ανθρώπους στον κάθε τομέα, ώστε να επιτελούν το άριστο έργο. Οι ειδικοί αυτοί άνθρωποι έχουν λάβει μεγάλη παιδεία. Όλοι επίσης γνωρίζουμε ότι οι κοινωνίες ακμάζουν, όχι αν έχουν μερικούς κορυφαίους επιστήμονες μόνο, αλλά εάν η παιδεία έχει διαδοθεί μεταξύ όλων των μελών και έχουν εξαφανιστεί η αμάθεια και ο αναλφαβητισμός. Τότε μόνο μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και να συμμετέχει συνειδητά στη διαδικασία της πρόοδου. Η εκπαίδευση λοιπόν όλων των βαθμίδων διαμορφώνει ανθρώπους ικανούς να προοδεύουν, να αξιοποιούν οτιδήποτε καλό συντελείται και διαπλάττει πολίτες που γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό δικαίως η κοινωνία θαυμάζει και ευγνωμονεί τους λειτουργούς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Αρχίζει το σχολικό έτος και η τοπική εκκλησία εκφράζει πάλι την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό της προς τις ερήτημες κυρίες και τους αξιότιμους κυρίους λειτουργούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Και τώρα απευθυνόμαστε στα αγαπητά μας παιδιά, τις μαθήτριες και τους μαθητές όλων των σχολείων. Μοχθούν για εσάς οι δάσκαλοί σας. Αξιοποιήσετε αυτό τον μόχθο και μάθετε όσο περισσότερα μπορείτε. Και παρακαλούμε να μην ξεχνάτε ότι η χαρά που θα αισθανθούν οι δάσκαλοι σας από τη δική σας πρόοδο είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για τον μεγάλο μόχθο που καταβάλουν. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Θερμούς ευχές προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο Μητροπολίτης Αφριφιλίας και Ολυμπίας Χριστόστομος.
1: Και η χρονιά αυτή να είναι πραγματικά επικοδομητική, γεμάτη πρόοδο, ούτως ώστε το σχολείο αυτό το οποίο είναι από τα πρώτα στην χώρα μας, στην Ελλάδα, έχετε τόσο ψηλά ανεβάσει τον πήχη και αυτό ακριβώς πρέπει να το διατηρήσετε, διότι η φήμη του σχολείου αυτού πραγματικά πανελλαδικά είναι 5 αστέρων και ακόμα να τα αυξήσετε τα αστέρια, γιατί σας αξίζει. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι εδώ πραγματικά μοχθούν ούτως ώστε να σας δώσουν όλα τα εφόδια, ούτως ώστε μέσα στη ζωή που θα βγείτε να έχετε πραγματικά τη δύναμη, ούτως ώστε να κερδίσετε τη ζωή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, αντιδημάρχους, τους εφόρους, τους συλλόγους των παιδιών, τους αγαπητούς, πολύ αγαπητούς και ανθρώπινους καθηγητάς, οι οποίοι με τόση αγάπη σας περιβάλλουν και έτσι και με την ευχή της Παναγίας της Μεγαλόχαρης τα πράγματα να πηγαίνουν πάντα προς το καλύτερο, πάντα.
2: Πώς νιώθει και μάλλον τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, όπως καταλαβαίνω από τα πρόσωπά σας και σε εσάς. Ενθουσιασμός που πάλι γυρνάει στο σχολείο και κάποια στεναχώρια που αφήνουμε το καλοκαίρι. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ πάλι σε εσάς και να σας πω ότι ο χρόνος στο σχολείο θα περάσει πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε. Και κάποια στιγμή όταν θα βρεθείτε στη δική μας ηλικία, θα δίνετε τα πάντα για λίγες ακόμα.
3: Καλή σας μέρα. Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας καλωσορίζω για τη νέα σχολική χρονιά. Ήδη η υπηρεσία από το καλοκαίρι εργάζεται, οργανώνει και προγραμματίζει τη νέα σχολική χρονιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δημάρχους.

Και επειδή σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, τη μεγάλη παντρεφιλιακή γιορτή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζεται και παγκόσμια στη χριστιανοσύνη, το τραγούδι της Χαλάνη «Αν μ' αγαπάς φίλε Σταυρό», τιμώντας το ζωπιό Τίμιο Ξύλο, νομίζω έχει σημασία. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις στην Κυπαρισσία έχουν ενδιαφέρον, στην περιοχή της Πανηγυρίστας, γιατί είναι ένας από τους ιστορικούς ναούς που έχει και μία από τις παλαιότερες εμποροπανήγυρες σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και αυτό προσδίδει ιδιαίτερη αξία. Άρρηκτα συνδεδεμένο λοιπόν το θρησκευτικό στοιχείο της περιοχής με το κοινωνικό, γιατί ήταν και τόπος συνάντηση όλων. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει το λατρευτικό προσκυνηματικό μέρος τη χάρη του ζωπιού Τιμίου Σταυρού. Να μας φωτίζει και να πάρουμε τον αγιασμό του, μήπως και θεραπεύσει όλα αυτά που βρίσκονται μέσα και έξω από εμάς.

Τι ωραίο τραγουδάκι, επιστροφή στις ρίζες. Άνοιξαν χωριά και σπίτια τον Αύγουστο που ήσταν, αλλά ξανά έκλεισαν. Ερήμωσαν και πάλι από τους επισκέπτες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε. Δυστυχώς η αποκέντρωση τα έχει κάνει όλα με δάρα. Πάμε σε κινητές αστυνομικές μονάδες. Το απόγευμα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικές μονάδες περιοδεύουν σε Καλαμάτα και στην Τριφυλία, Πρόδρομο, Γαλλινίκη, Παρισία, Φιλιατρά, Χριστιανόπουλη, Πλάτη, η Κάναλου που τη λέμε εμείς, Περδικονέρης, Θεσσόκ, Ξυλόκοπος, Αρμενή, Βρύς, Μουριατάδα, Σελά και Αϊτό. Ο Αϊτός γιόρτασε τη μεγάλη μαύρη επέτειο τότε που οι Γερμανοί έκαψαν ως μαρτυρικό χωριό τον Αϊτό. Είμαστε εδώ για κάθε πρόκληση, είπε

Πάει τώρα στα αθλητικά μας για τους φιλάθλους της εκπομπής μας. Έχουμε το κύπελλο ερασιτεχνών την πρώτη φάση στα γήπεδα της Μεσσηνίας. Το Σαββάτο είχαμε σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά βέβαια τις μεσσηνιακές ομάδες. Προσπαθώ να τα βγάλουν πέρα, οι οποίες φυσικά δίνουν και το δικό τους αγώνα και σε περιφερειακό επίπεδο. Στο κύπελλο Μεσσηνίας τα αποτελέσματα αγώνων πάντως ήταν Απόλλων Πεταλιδίου Αβία 5-0, Αρφαρά Λογκά 1-2, Διαγόρας Κοπανακίου Πάμεσος 0-4, Αναγέννηση Παραλίες Ομόνια στα πέναλτι, η Αναγέννηση πήρε το παιχνίδι με 5-3, Δόξα Καλαμάτα σε Ράνι 0-5, πάει πολύ καλά η Ράνι πριν το ξεκίνημα στα Φιλιατρά. Θύελλα Μερόπη σε Εθνικός Μαλιγαλά 4-5 στα πέναλτι, είχε λήξει ισόπαλο. Ηρακλής Καλαμάτας Ατρόμητος Πλατή, ισόπαλο εδώ το μάτς 4-3 στα πέναλτι. Και Σπερχογία Μεσσηνιακός 0-3 ανευ αγώνας. Βέβαια τώρα οι υπόλοιπα παιχνίδια είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε καταλαβαίνετε ποιες είναι εξελίξεις. Και Μιλτιάδης Πύργου Παναχαϊκή 5-6 στα πέναλτι, αποκλεισμό στα πέναλτι για το Μιλτιάδη, που είχε μείνει με 10 παίχτες ο Μιλτιάδης Πύργου, που ανάβηκε η κατηγορία, τα έχει βρει εκεί δύσκολα, οπότε και χρειάζεται στήριξη. Η Καλαμάτα βέβαια με το παιχνίδι στο Περιστέρι και φυσικά αθλητικές υποδομές. Ο τέλος Άγρας, η Γαργαλιάνη είχε νίκη με 1-0 Ψεράνης στην πρόβα Τζενεράλε. Εντάξει, και αυτό πάρα πολύ θετικό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε παρακαλώ και με τον καιρό. Λοιπόν, όπου ο καιρός σήμερα και αύριο θα είναι ιδιαίτερα καλός, δροσερός, με κάποιες βροχούλες αναμένονται αύριο, σποραδικές, από 23 ως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, να δροσίσει πραγματικά και να έχουμε και βροχές θέλουμε, το χρειάζεται ο τόπος για να ξεδιψάσει, 3 με 4 μποφόρ νότιοι και βόρειοι άνεμοι, 40 ως 60% υγρασία. Να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα.

0: Καλύψω με.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
9: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 με

0: μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
2: Μόνο στο Topper.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Σπαλμό?
9: Έχει Σπαλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνο. Η Φυσιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια, η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.

0: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
1: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα. Στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
0: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
1: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
0: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
1: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
1: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
0: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

Μίλας, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δε σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: Οφθαλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Ακούγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο, τα ίδια και τα ίδια.
5: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό, ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
4: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
4: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρών 147.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοιτάς,

άριστες ψυχές που δεν νιώθουν ενοχές, έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία, λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νικαία.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: 92,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
3: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρών 147.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
14: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία τους στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκοότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συναντώνται στο Κάρντιφ για να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
7: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5.
12: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κυτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνο. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του μαροκινού αμυντικού.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
5: Το λες.

έρθω απόψε στους αραβώνες σου με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: η ώρα είναι 3.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνο. Η Φυσιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια, η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
5: νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Σύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
13: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. στην εμβέλειά μας όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το μηδέν και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας στα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουσάιτ με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκάμε Σημείας. Τηλέφωνο 27250-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27250-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
0: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Ναΐ δεν έκρυψε τη χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ίκαρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπανζά. Ο Κονγκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Ντούν Χάισελχαρτ της Δεπορτίβο Λα Κορούνια με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο 6 μέλη του σταφ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
0: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

πεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Μια άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Σύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόψει.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σε, παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Παλμός 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βασική πευκόφητη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στυλίχθηκε στις φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε το συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί η δημόσια έκκληση κορυφαίων στελεχών του κλάδου για πιο ελεγχόμενη ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
0: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγουν. επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
10: Έχει Σπαλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρόνια.
6: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
7: Μόνο στο Topper.
6: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Ναΐ δεν έκρυψε τη χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ίκαρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπανζά. Ο Κονγκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Ντούν Χάισελχαρτ της Δεπορτίβο Λα Κορούνια με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο 6 μέλη του ΣΤΑΦ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Μια άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλάματα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Απολύεσαι, ρε!
3: Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
4: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

0: έτσι.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλοκαρδό.

0: Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Στο Σταύρο και την Σταυρούλα χρόνια πολλά. Όπως επίσης θα ήθελα να σε ευχηθώ και μια καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Και απόψε λοιπόν θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00.
1: Και μας προσβάλλουν δηλαδή.
0: Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Γαλόκαρδο με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. 6945-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Φιλαράκια, καλή ακρόαση.

Και για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια και κυρίε και κύριοι, να ξεκινήσουμε για το σημερινό πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για το παιδί με τα αυγά. Κλείστε την πόρτα της ζωής, έχει δίπλα το τραγούδι και το δίνω να το ακούσουμε. Μέρη, την καλησπέρα μου. Σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στον άντρα της, με πάρα πολύ αγάπη. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου και στη Πασκομιλιά Ηλίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Και την Κρέη, το πες και το έκανες.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο ταχυδρόμος από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στο φίλο του το Σταύρο που γιορτάζει και του εύχεται χρόνια πολλά το τραγούδι που θα ακούσουμε από την Γιώτα Λίδια με τίτλο «Ο ταχυδρόμος πέρασε». Παναγιώτη, την καλησπέρα μου σε σένα και στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλόκαρδο για το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας και το δίνω το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Το τραγούδι έχει τίτλο «Άσε με να ζήσω μοναχός». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για την γυναίκα του, τη Βάσου, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι και πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη εκεί στην Μεσίνη, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε και πάλι Στέλιο Κοζαντζίδη σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Ηλίας Ζαγαρέλος από το Ασπρόχωμα, από την Καλαμάτα, να αφιερώσει στην οικογένειά του, στην παρέα του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ποιος είδε γλάρο στα βουνά». Στέλιος Κοζαντζίδης, την καλησπέρα μου Λιάκο, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από Τεντάνς, από τον Πύργο Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Γιάννη Κιούση ένα τραγούδι. Επιλέξα εγώ να ακούσουμε τότε από τον Γιάννη τον Κιούση το τραγούδι που έχει τίτλο «Απόψε θα πάρω το τρένο». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου και στον Πύργο Ηλίας φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, για να πάμε εδώ να ακούσουμε Στέλιο Καρατζίδη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Τα παλάτια της αγάπης». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Κώστα, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Για να πάμε συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι ο Ανεπανάληπτος από τον Τόλι τον Βοσκόπουλο. Θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο φίλο τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Γιάννη, την καλησπέρα μου. Το έχω το τραγούδι, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Μάλιστα, και πρέπει να σου τα πάρει τα διαφημιστικά μήνυμα της εκπομπής. Φιλαράκια, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μάκης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ζητείτε άνθρωπος». Το τραγούδι, Μάκη, θα το ακούσουμε από την Μαριάνθη Κεφάλα, έτσι. Θα το αφιερώσει λοιπόν στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε. «Ζητείτε άνθρωπος», Μαριάνθη Κεφάλα. Για το φίλο μας, το Μάκη, από την Καλαμάτα. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που θέλει να αφιερώσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Ταχυδρόμος από το Διαβολή της Μεσσηνίας στο φίλο του Σταύρο που γιορτάζει και του εύχεται χρόνια πολλά. Μου ζήτησε να ακούσουμε, θα ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Έψαχνα άδικα κανάβρο». Το δίνω λοιπόν για τον φίλο μας τον Ταχυδρόμο εκεί από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω το πράγμα όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Κωνσταντίνος και η Καλλιρόη Πολυχρόνη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρών, να αφιερώσουν για την κόρη τους την Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα και τους εύχονται χρόνια πολλά. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη και να αφιερώσουν το τραγούδι «Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι». Πάμε να το δώσουμε χρόνια πολλά, Καλλιρόη Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά, να την χαίρεστε και πάντα με υγεία. Πάμε να δώσω το τραγούδι. Μαργαρίτη, «Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι». Πάμε να το ακούσουμε. Τι έγινε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από τη Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μας ζήτησε να ακούσουμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Καρδιά μου». Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα, σε όλη την παρέα σου εκεί στην Φασκομιλιά Ηλίας και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο και έχει τίτλο «Ο Σταύρος». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ζαχάριος από τη Σπηλιάκη Παρισίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Ζαχάριε, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα και στην Σπηλιάκη Παρισίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε φιλαράκια, Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ και πάμε στη συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες να αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, στα ξαδέρφια του. Στον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στον Θοδωρή από το Ρίτομο από την Μάνη. Τα λαδάδικα θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στις Μαντίνιες.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Έλληνα την Γιαναγκάκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Σε λατρεύω αύριο πάλι». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτο μου από τη Μάνη. Να το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει για το φίλο τον Ευαγγέλη από τις Μαντίνιες και τον Πλάτωνα και την παρέα του. Όπως επίσης θα το αφιερώσει για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας. Επίσης θα το αφιερώσει για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσουμε λοιπόν για το φίλο μας το Θοδωρή από το Ρίντομο από την Μάνη. Έλενα Γιαννακάκη, καληνύχτα, σε λατρεύω.

συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θανάσης από την Σαρακινάδα να αφιερώσει για το φίλο του τον Περικλή από τον Αιτό Μεσσηνίας, όπως επίσης για τον Μπάμπη και τον Κώστα τον Τσοπάνη. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Κρασοπίνο» και την καλησπέρα μου και στο Θανάση και στην Σαρακινάδα Μεσσηνίας. Το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λογκανίκο Λακωνίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Εντελαμαγκέν». Θα το ακούσουμε από τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Θα το αφιερώσει για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του και τα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη. Γιώργο, την καλησπέρα μου φίλε και στο Λογκανίκο Λακωνίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Σαμιώτη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μάγκες μου κάτσετε καλά». Το έχω τραγούδι με την καλησπέρα μου στον Χρήστο και στην Μεσίνη και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Να αφιερώσει για την πόλη αγαπημένη του Θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη Περιπινιάδη με τίτλο «Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου». Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου, την καλησπέρα μου και στην Εύα Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι.

για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, να αφιερώσει στη γυναίκα του Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα και της εύχεται χρόνια πολλά. Θα της αφιερώσει με πάρα πολύ αγάπη ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Τζένι Βάνου και έχει τίτλο «Σ' αγαπώ». Πάμε να το δώσω το τραγούδι. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στον Ευαγγελισμό Πηλίας και χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι την σύζυγο, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Από το Λεμπές θέλει να ακούσει ένα τραγούδι με τίτλο «Χωρίς εσένα σκοτεινιά». Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε, να είσαι καλά. Το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και μία προσωπική μου επιλογή που θα ακούσουμε από τον Νίκο Πάνο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ετούτη εδώ η νύχτα», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
11: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε.
13: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
14: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
15: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες.
16: Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια.
17: Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα.
18: Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
19: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
20: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Διονύση, να συνεχίσω στο πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ας την Αλλή». Θα το ακούσουμε από τον Βασίλη τον Καρά το τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-0. Για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Καρά.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια, να σας δώσω και ένα δικό μου τραγούδι, προσωπική μου επιλογή δηλαδή, αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο τον Γιουλάκη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η καρδιά του Μάγκα». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε για άλλο ένα βράδυ εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή «Νύχτερη Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίε και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Έλα καρδούλα μου» από τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει σε όλα τα φιλαράκια, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου, το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Πάμε να δώσω όμως ένα ακόμη τραγούδι. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Γιώτα Λίδια με τίτλο «Όσο ξέρω εγώ τον πόνο». Θα το αφιερώσει λοιπόν στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου. Σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμα, φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε την εγωγό την Θεοδόρου στο τραγούδι που έχει τίτλο «Έψαξα να βρω μια ευκαιρία». Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριο Μεσσηνίας, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

εμείς θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Το φιλότιμό μου». Σε...

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που έχει επιλεγεί για την συνέχεια να σας αφιερώσουμε. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Νίκο τον Γιουλάκη και έχει τίτλο «Ο Μπεκρής». Αφιερωμένο για όλους και για όλους που για άλλο ένα βράδυ ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή «Νύχτερη Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό λαϊκό τραγούδι πάντα.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει για την συνέχεια να ακούσουμε από τον Πάνο τον Μαρίνο. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Λίγα χρόνια και καλά», αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μοχμουζέλη. Έχω επιλέξει από εκεί να ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα αντράκια», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, έχω επιλέξει για να ακούσουμε από την Σακελαρίου την Ρίτα. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Μέρα μου γιατί νύχτωσες». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπά το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τριώρου αυτού του προγράμματος. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μπάμπη Τσετίνη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος πληρώνει τα σπασμένα». Αφιερωμένο για όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Το έχουμε, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και επανέλθω με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό νυχτερινό αυτό πρόγραμμα, πάμε να ακούσουμε και τον Στράτο τον Κύπριο στο τραγούδι που έχει τίτλο «Στη ζωή χάνεις, κερδίζεις». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που ακούτε Παλμό και την εκπομπή «Νυχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092500. Και επίο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς, παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα, μάλαμα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Σε την εκπομπή νύχτερη περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Ακούσαμε και τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέξατε. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Μια καλή αυριανή ημέρα σε όλους και σε όλες. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τέταρτη το βράδυ εδώ στον Παλμό στις 10 με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

κάτι η φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη. Και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι, που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.